0: This is the Tantalk Radio Network.
1: Επιστρέφουμε πίσω στην εκπομπή μας. Πάχει Hellenic News, ο Tactor Radio. Μας ακούτε ζωντανά στο 106,1 FM και διαδικτυακά στο www.panhellenicfederationfl.com. Στο μικρόφωνο είναι η Άρια Σοκράτους και όπως είπα έχουμε πάρα πολλές και κέρυες εξελίξεις που τρέχουν και έχουμε μαζί μας, με πολύ χαρούμενη, έχουμε μαζί μας την εξαιρετική και διακεκριμένη Chief Editor of Geopolitics and Daily News, τη Γιώτα Χουλιάρα. Καλησπέρα Γιώτα μου.
2: Καλησπέρα από Αθήνα, καλή σεζόν, αν και εντάξει έχεις ξεκινήσει βέβαια, αλλά να πούμε καλή σεζόν, να έχουμε μια καλή χρονιά, δημοσιογραφική χρονιά και όχι μόνο δημοσιογραφική, και να πάνε όλα καλά και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, γενικά για τον ελληνισμό.
1: Αμήν, γιατί όπως βλέπουμε οι εξελίξεις είναι πολύ τρέχουσες, είναι και παίρνουν και κάποιες διαστάσεις λίγο περίεργες, έτσι, και εσύ είσαι η πλέον ειδική να μας τα πεις. Τώρα δεν ξέρω με ποιον να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τον απόϊχο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο ή με την αποπομπή της Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
2: Ας ξεκινήσουμε με την αποπομπή της Γκυλφόιλ, ναι, η οποία αμαύρωσε κακά τα ψέματα και ακριβώς την επίσκεψη Ρούμπιο. Και ακριβώς αυτός ο χρονισμός, αυτή η συγκυρία ότι έπεσαν και τα δύο μαζί, mm-hmm, έκανε και τον Αμερικανό πρόεδρο να κινηθεί με τέτοια γρήγορα αντανακλαστικά. Δηλαδή ήταν μια αποπομπή, μια απομάκρυνση ουσιαστικά live στην κάμερα χωρίς να της δοθεί επιλογή, αν και οι κακές γλώσσες λένε ότι η ίδια το γνώριζε. Γνώριζε δηλαδή από τις προηγούμενες ημέρες ότι θα υπήρξε πρόβλημα και ότι ενδεχομένως θα απομακρυνόταν. Για να το γνωρίζει, προφανώς κάτι δεν πάει καλά στην υπόθεση. Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε, όχι σε όλα αυτά που λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις, έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Για πάρα πολλούς λόγους, θα εξηγήσουμε και τους λόγους, αλλά να πούμε το εξής, ότι η απομάκρυνση της Γκυλφόιλ δεν έγινε επειδή υπάρχει πρόβλημα στις αμερικάνικες σχέσεις, έγινε για να μην υπάρξει πρόβλημα στις αμερικάνικες σχέσεις, ελληνοαμερικάνικες σχέσεις, δηλαδή στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Αθήνας. Ακριβώς επειδή η κυβέρνηση Τραμπ και γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και όλο το αμερικάνικο κατεστημένο δίνουν τόσο μεγάλη σημασία στο πώς θα κινηθεί η χώρα μας στο παγκόσμιο γίγνεσθε και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, ακριβώς γι' αυτό έπρεπε η Κίμπερλι Γκυλφόιλ να απομακρυνθεί από αυτή τη θέση και να συνεχίσει ο νούμερο 2 στην πρεσβεία, ο Τζόσουα Χακ, ναι, ο Τζόσουα Χακ, και στην αρκετά σύντομα, δεν ξέρουμε πότε, ο επόμενος πρέσβης όποιος θα έρθει. Πάμε να δούμε λίγο γιατί απομακρύνθηκε η Γκυλφόιλ.
1: Ναι, τους πραγματικούς λόγους.
2: Οι πραγματικοί λόγοι. Δεν ξέρουμε καταρχήν ακόμα τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλα είναι σε επίπεδο φήμης, δημοσιογραφικές φήμες, όλα όσα λέγονται. Αυτά νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει, ας πούμε, η αμερικάνικη δικαιοσύνη, όπου τέλος πάντων να αποφανθεί για το τι έχει συμβεί. Ο λόγος είναι ότι η Γκυλφόιλ δημιουργούσε πρόβλημα στην εικόνα του Τραμπ αυτή τη στιγμή. Και δημιούργησε πρόβλημα και στην εικόνα του Ρούμπιο. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, δεν είναι μια απλή άγνωστη διπλωμάτης η οποία ήρθε, δεν την ήξερε κανείς πριν, ήρθε εδώ, έγινε όλο αυτό που έγινε. Η Γκυλφόιλ έχει συνδεθεί άμεσα με την. Ναι, είναι, καταρχήν είναι μια προσωπικότητα έτσι πολύ έντονη. Ναι, την ξέρουν όλοι σε όλο τον κόσμο, είναι πληθωρική, αλλά πέρα από αυτό, έχει η ίδια δημόσια ταυτιστεί με το κίνημα ΜΑΚΑ. Ναι. Υπήρξε, πέρα από το ότι είχε σχέση με το γιο του Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που δεν έχει άμεση σημασία, αλλά σαφώς για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει και αυτό σημασία τώρα. Ναι. Συνδέθηκε πάρα πολύ με τον Τραμπ και για την δική του προσωπική επιλογή, καθώς η Γκυλφόιλ δεν ήταν μια διπλωμάτης καριέρας που μπήκε σε αυτή τη θέση, μπήκε λόγω της σχέσης της με τον Τραμπ.
1: Γιατί δεν έχει καμία σχέση με το διπλωματικό σώμα, να πούμε.
2: Ναι, δεν έχει καμία σχέση με το διπλωματικό σώμα. Μπήκε ως άνθρωπος, ας το πούμε, όχι ακριβώς ειδικών αποστολών, ως άνθρωπος που ο Τραμπ θα μπορούσε να σηκώσει ανά πάσα στιγμή το τηλέφωνο και να την πάρει και να της πει: Κίμπερλι, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, συμβαίνει αυτό, συμβαίνει εκείνο, ή Κίμπερλι, θέλω να προωθήσει αυτό ή εκείνο. Και να μην ξενίζει αυτό τους ακροατές μας, στην πολιτική συμβαίνουν αυτά. Έτσι γίνεται η πολιτική, και ο Τραμπ ήθελε να έχει έναν άνθρωπο δικό του στην Ελλάδα. Γι' αυτό έστειλε την Κιλφόη. Αν ήθελε να έχει κάποιον διπλωμάτη, το πιθανότερο θα άφηνε τον Τζόσουα Χάκ, ο οποίος ήρθε εδώ πριν την Κιλφόη για να προετοιμάσει το έδαφος, και είναι και ο άνθρωπος που έκανε και όλη τη δουλειά.
1: Έτσι.
2: Η δουλειά δηλαδή δεν έγινε από την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι, ας πούμε, ο συνδετικός κρίκος. Ο κρίκος που συνέδε την διπλωματία, την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, με το Λευκό Οίκο και συγκεκριμένα με το τηλέφωνο του Τραμπ.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά οι συμφωνίες υγροποιημένου αερίου, φυσικού αερίου, του κάθε του διαδρόμου από Ουκρανία, Ελλάδα, δεν έγιναν από την ίδια.
2: Έγιναν από την ίδια, απλά ο Τραμπ ήθελε να τις τρέξει γρήγορα και ήθελε να έχει άνθρωπο δικό του μέσα σε αυτές τις κινήσεις. Ο κάθετος διάδρομος ήταν όραμα του Πάια, το οποίο ήταν πολλά χρόνια πριν στη χώρα μας. Και προχώρησε τώρα επί Τραμπ, γιατί και ο Τραμπ θέλει να προχωρήσουν και θα προχωρήσουν όλες αυτές οι κινήσεις. Η Γκυλφόη λοιπόν, επειδή έχει όλη αυτή τη σύνδεση με τον Τραμπ, όταν ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας τα δημοσιεύματα από την Wall Street Journal, δημιούργησε ένα θέμα στην κυβέρνηση, στην Αμερικάνικη κυβέρνηση. Και το θέμα δημιουργήθηκε ιδιαίτερα την ημέρα της επίσκεψης Ρούμπιο, γιατί εδώ ερχόταν ο Ρούμπιο στην Αθήνα, έκανε την ομιλία του, μια ομιλία που σηματοδοτούσε τις ελληνοαμερικάνικες σχέσεις, αλλά σηματοδοτούσε και το ενδιαφέρον της Αμερικής για να γυρίσει στις αξίες και στη δημοκρατία του παρελθόντος και γενικά στη σύνδεση με την Ευρώπη και την Ελλάδα. Και εκείνη την ημέρα η Wall Street Journal έβγαλε το δεύτερο δημοσίευμα για την Κίμπερλι και φαινότανε σαν να πετιέται λάσπη πάνω σε αυτήν την όμορφη εικόνα που προσπαθούσε να χτίσει η κυβέρνηση.
1: Την επίσκεψη, ακριβώς.
2: Ναι, η Αμερικάνικη
1: να επίσκεψη, να μπράσει δεύτερη μοίρα.
2: Εν τω μεταξύ, φεύγοντας από την Αθήνα ο Ρούμπιο, είπε ότι δεν μπορεί να υιοθετήσει τις καταγγελίες, ότι είναι ένα δημοσίευμα, δεν ισοδυναμεί με αποδεδειγμένη αλήθεια, αλλά υπήρξε ολόκληρη χιονοστιβάδα από πίσω. Υπήρχαν και ερωτήσεις δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν έχει περιθώρια. Είναι πάρα πολύ κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές και με διάφορα άλλα ζητήματα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικά στην εξωτερική πολιτική για να αντέξει ένα σκάνδαλο της Γκυλφόη. Αν δεν είχε τόσο σημασία η Ελλάδα, αν δεν είχε τόσο σημασία η επίσκεψη Ρούμπιο και αν δεν είχε και τόσο σημασία όλο αυτό που συμβαίνει σε μια προσπάθεια οι Ηνωμένες Πολιτείες να επαναπροσεγγίσουν την περιοχή με άλλο τρόπο, ενδεχομένως η Γκυλφόη να έμενε στη θέση της και όλο αυτό το σκάνδαλο να έμπαινε με κάποιο τρόπο κάτω από το χαλί.
1: Έτσι.
2: Το γεγονός όμως ότι όλα αυτά έχουν τόση σημασία δεν άφησε περιθώρια στον Τραμπ. Τη ζήτησαν, λέγεται, να παραιτηθεί. Η ίδια φαίνεται ότι αρνήθηκε, δεν της έδωσαν επιλογή. Το έκαναν με αυτό το δημόσιο, τέλος πάντων, τρόπο που στην ουσία τελειώνει και η όποια καριέρα, προσπάθεια καριέρας της Γκυλφόη τώρα. Βέβαια, εμάς εδώ στην Ελλάδα δεν μας ενδιαφέρει τόσο αυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι η συνέχεια και η επόμενη μέρα. Και ποια είναι η διαδικασία για τον επόμενο. Ήδη υπάρχουν ονόματα που ακούγονται, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα ψηφίζονται αρκετά ονόματα. Δεν ξέρω στις Ηνωμένες Πολιτείες ακριβώς αν έχουν ακουστεί τα ίδια. Να τα πούμε λίγο, να τα ακούσουν και οι ακροατές. Το πρώτο όνομα και το πιο σημαντικό είναι του Ρεπουμπλικανού βουλευτή του Γκάς Μπιλιράκης, ο οποίος είχε έρθει και πρόσφατα.
1: Ήταν και από πριν, έτσι, ήταν και από πριν, αλλά τον.
2: Ακουγόταν, ναι, και το. Κίμπερλι. Είχε ακουστεί και παλιότερα το όνομά του. Ναι, είχε έρθει και πρόσφατα, είχε έρθει μέσα στο καλοκαίρι.
1: Στα Χανιά, είχε πάει στα Χανιά.
2: Και πέρα από τα Χανιά, είχε έρθει και εδώ πέρα στην Αθήνα την ίδια ακριβώς περίοδο που ο Τραμπ ήταν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Υπήρξε εκείνη την περίοδο πολυπληθής αποστολή Ελληνοαμερικανών βουλευτών που ήρθε στην Αθήνα για να δουλέψουν γενικά ό,τι
1: καταστήσεις.
2: Και ήταν από τους. Είχε ηγηθεί της αποστολής. Ένα λοιπόν πρόσωπο είναι ο συγκεκριμένος. Ακούγεται και ένα άλλο όνομα ενός Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία του Τζον Τζόρτζ. Είχε ακουστεί και παλιότερα ο Τζον Τζόρτζ και λέγεται ότι είναι αυτός που ας πούμε έχει τις καλύτερες σχέσεις με το Ρούμπιο και είναι και προσωπική επιλογή του Ρούμπιο ο συγκεκριμένος. Αυτό τουλάχιστον λένε τα ρεπορτάζ και οι φήμες. Πρόσφατα να πούμε ότι ο Τζον Τζόρτζ διορίστηκε επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη.
1: Ναι, αυτό ναι.
2: Οπότε δεν ξέρω τώρα πώς θα κινηθεί η κατάσταση. Φυσικά ακούγεται και ο Κατσιματίδης, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι. Είναι απλά
1: είναι
2: ένα όνομα που συμπληρώνει τη λίστα. Θεωρώ ότι δεν ο συγκεκριμένος.
1: Και εγώ το ίδιο θεωρώ ότι δεν.
2: Νομίζω ότι μπήκε περισσότερο το όνομά του. Απλά επειδή έχει σχέσεις με τον Τραμπ, επειδή είχε σχέση με την Γκυλφούιλ, επειδή ήταν ο άνθρωπος που γενικά προσπάθησε να στηρίξει την Γκυλφούιλ και να την υποστηρίξει όταν ακούστηκε για πρώτη φορά το όνομά της. Τώρα να πούμε το εξής, ότι ο Τζόσουα Χακ συνεχίζει αυτή τη στιγμή, βρίσκεται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχει σημασία να το αναφέρουμε αυτό. Δεν χρειάζεται νέο διορισμό, έτσι, τον παίρνει αυτόματα, να το πούμε αυτό. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να είναι μέχρι να αποφασίσει ο Τραμπ να ορίσει τον επόμενο πρέσβη. Εγώ πιστεύω ότι θα εξαρτηθεί το πότε θα τον ορίσει από το πώς θα πάνε οι ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ακριβώς.
2: Αν δηλαδή ο Τραμπ
1: χάσει
2: τις ενδιάμεσες εκλογές, θα βιαστεί να το κάνει πριν την αλλαγή και πριν τη νέα ορκομοσία του Κογκρέσου που είναι στις αρχές Ιανουαρίου. Αν δεν τις χάσει και πάνε καλά τα πράγματα για τον Τραμπ, μπορεί να το αφήσει και για λίγο αργότερα. Έχουμε και κάτι άλλο τώρα εδώ πρέπει να πούμε. Το Φεβρουάριο.

0: Δεν νομίζω ότι εναρχιστρώθηκε και από Τουρκία πλευρά, γιατί
1: Υπάρχουν
0: ακούγεται.
1: αυτές οι πληροφορίες και αυτές οι φήμες. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και μια αγάπη προς τη συνωμοσία και κάθε φορά που συμβαίνει
0: Ναι.
1: κάτι θεωρούμε ότι το έκανε η Τουρκία. Εντάξει, θα μπορούσε να το έχει ανεβάσει πάρα πολύ η Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία θα μπορούσε να το έχει ανεβάσει διαδικτυακά πάρα πολύ, να παίξει παντού το συγκεκριμένο ζήτημα. Όχι ότι το έφτιαξε και το έκανε όλο αυτό η Τουρκία. Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση με την Κιλφόηλ, ότι αν έμενε θα αποτελούσε βαρύδι για τις σχέσεις. Και βαρύδι και για την κυβέρνηση Τραμπ και βαρύδι και για την ελληνική κυβέρνηση. Οπότε θεωρώ πως ό,τι έγινε, καλώς έγινε τελικά.
0: Ναι, εννοείται. Γιατί ήταν red flag από την αρχή. Είδαμε όταν κόκκινη σημαία από την αρχή συμπεριφορά. Καθόλου και όλη η
1: Απλά
0: στρατηγική.
1: εδώ στην Ελλάδα η Κίμπερλι άρεσε πάρα πολύ στους Έλληνες. Ενώ στην αρχή υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις ότι δεν μας έστειλε κάποιον διπλωμάτη, κάποιον άνθρωπο τέλος πάντων που να έχει εμπειρία. Στην πορεία η Κίμπερλι κέρδισε λόγω του ότι ήταν τόσο έντονη προσωπικότητα και έπαιζε και πάρα πολύ
0: Έξτρα.
1: ωραία με τον φακό. Αν ερχόταν, ας πούμε, ένας κουστούμαρισμένος τύπος που δεν έπαιζε με τον φακό, προφανώς να τον αγνοούσαν, να μην ξέρουν ούτε και το όνομά του, έτσι, οι περισσότεροι
0: Βέβαια,
1: Έλληνες.
0: όπως έγινε στο παρελθόν.
1: Ναι. Ακριβώς λοιπόν επειδή η Κίμπερλι έπαιξε και με το φακό, έπαιξε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έπαιξε και σε περιοδικά και από εδώ και όλη αυτή τέλος πάντων η κοσμική παρουσία της, πιστώθηκαν στην Κίμπερλι όλες οι επιτυχίες των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και φάνηκε σαν να ήταν η Κίμπερλι που ήρθε εδώ και τα έκανε όλα γρήγορα. Απλά η Κίμπερλι είναι η παρουσιάστρια της κατάστασης. Δηλαδή σε ένα δελτίο ειδήσεων, το δελτίο ειδήσεων δεν το φτιάχνει ο παρουσιαστής. Το δελτίο
0: Όχι,
1: ειδήσεων
0: μια
1: το
0: μάρα
1: φτιάχνουν
0: από πίσω.
1: ο αρχισυντάκτης, το φτιάχνουν οι άνθρωποι που εργάζονται από πίσω. Ο παρουσιαστής απλά λέει την είδηση. Πιστώνεται όμως τον παρουσιαστή. Ας πούμε λοιπόν ότι η Κίμπερλι ήταν η παρουσιάστρια όλων αυτών των πραγμάτων και μέσα στη συνείδηση του κόσμου όλα αυτά πιστώθηκαν πάνω στην Κίμπερλι, ότι η Κίμπερλι έτρεξε τα πάντα. Δεν είναι
0: Έκανε
1: τα
0: την ίδια
1: πράγματα.
0: δουλειά που έκανε στο Fox, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι τα
0: Σε άλλη βάση.
1: Ναι, δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και φάνηκε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και θα φανεί και στην πορεία καθώς θα συνεχίζονται όλες αυτές οι προσπάθειες. Και εδώ τώρα πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο και τη
0: Ναι.
1: σημασία της επίσκεψης Ρούμπιο.
0: Πολύ σημαντική.
1: Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, γιατί στην ουσία έδειξε ότι η βάση της Δύσης και η βάση των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στην αρχαία ελληνική δημοκρατία.
0: Έτσι.
1: Εμείς το ξέρουμε αυτό. Το ξέρουμε εμείς όμως δεν σημαίνει ότι το ξέρει και όλος ο κόσμος.
0: Όχι. Ονοείται δυστυχώς πολλές φορές οι βάσεις
1: Είναι άλλο
0: της
1: να το λέμε εμείς,
0: δημοκρατίας. Ναι.
1: άλλο να το λέμε εμείς μεταξύ μας και άλλο να το λέει ο επικεφαλής του State Department.
0: Ακριβώς.
1: Φάνηκε λοιπόν πόσο καλή είναι η συμμαχία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες από την εποχή, από τη στιγμή που ο Τραμπ μπήκε στο Λευκό Οίκο αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα σχετικά με την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι οι σχέσεις τους δεν είναι και τόσο καλές. Υπάρχουν διαφωνίες στην κατανομή των αμυντικών βαρών, στο πώς θα αντιμετωπιστεί το Ρωσο-Ουκρανικό, γενικά ποιες είναι οι ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες, όλα αυτά. Η Αθήνα είναι ένας σταθερός σύμμαχος για την Ουάσιγκτον. Ένας σταθερός σύμμαχος που βρίσκεται εκεί παρά τα όποια προβλήματα, γιατί πάντα οι συμμαχίες έχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν ανέφελες συμμαχίες. Υπάρχει η Σούδα, υπάρχει η Αλεξανδρούπολη, είναι πρακτική η σχέση δηλαδή που έχει η Αθήνα με την Ουάσιγκτον. Και όλα αυτά φάνηκαν στην επίσκεψη Ρούμπιο. Είναι δηλαδή ένας ευρωπαϊκός εταίρος χωρίς ερωτηματικά. Τώρα κάποιος θα μπορούσε να γυρίσει και να πει ότι όχι, δεν πρέπει να θεωρούμαστε δεδομένοι. Έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή που ένας σύμμαχος δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Φαίνονται όλα αυτά στο πώς εξελίσσεται η κατάσταση στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Η Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, προσπάθησε να παίξει σε δύο βάρκες. Βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή, προσπάθησε να παίξει δηλαδή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, τελικά δεν έχει κανέναν και βλέπουμε τι συμβαίνει με τους Χούθη.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι θα έρθουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πολεμήσουν για την Ελλάδα, αν συμβεί κάτι στην Ελλάδα. Σημαίνει όμως ότι θα τις δώσουν όπλα όποτε χρειάζεται, θα τις δώσουν πληροφορίες, θα την βοηθήσουν με άλλους τρόπους. Κανείς δεν θα έρθει να
0: πολεμήσει.
1: Με
0: τον εξοπλισμό, με τη συμφωνία.
1: Ναι. Κανείς δεν θα έρθει να πολεμήσει για σένα αν εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να πολεμήσεις για σένα. Μπορεί όμως να σε βοηθήσει με πληροφορίες. Μπορεί να σε βοηθήσει με οικονομικά. Μπορεί να σε βοηθήσει με όπλα. Μπορεί να σε βοηθήσει με οτιδήποτε άλλο που αυτή
0: Και
1: τη
0: με
1: στιγμή.
0: διπλωματία.
1: Και με διπλωματία, σίγουρα. Και με διπλωματία.

0: αν θα χρειαζόμαστε κάποιον ισχυρό σύμμαχο σε ζητήματα διπλωματίας. Επομένως, όλα αυτά φάνηκαν στην επίσκεψη Ρούμπιο. Τώρα, η Ελλάδα φαίνεται ότι είναι ο νέος ενεργειακός διάδρομος, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Εκάθαρα.
0: Και αυτό, ναι, και αυτό φάνηκε στην επίσκεψη Ρούμπιο. Η Ελλάδα φάνηκε ότι είναι η σταθερότητα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου τη στιγμή που στη Μέση Ανατολή βλέπουμε τι γίνεται. Και εδώ θα πρέπει να το δούμε αυτό σε σχέση με την Τουρκία. Όταν κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ, όλοι λέγανε πόπο η σχέση που έχει και η φιλική σχέση με τον Ερντογάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει αυτή η φιλική σχέση με τον Ερντογάν να αποδίδει.
1: Όχι, το αντίθετο θα έλεγα.
0: Στην πράξη τουλάχιστον δεν αποδίδει. Τώρα αν ο Τραμπ τον λέει he's a great guy, εμένα πόσος με ενδιαφέρει.
1: Ο Τραμπ λέει διάφορα γενικά. Έτσι και για την Κίμπερλι έλεγε στο παρελθόν είναι εξαιρετική και είναι μας δε φίλοι. Και τώρα λέει δεν ήταν πολύ μέλος της οικογένειάς μου, απλώς έβγαινε με το γιο. Έτσι.
0: Ναι, ίσα δεν πρέπει να ακούμε καλά λόγια από τον Τραμπ.
1: Έτσι.
0: Αυτά τα great guy και τον αγαπώ και tough guy και δεν ξέρω εγώ και καλό σου.
1: Κάτι άλλο.
0: Ναι, όλα αυτά λέγονται απλά για να υποθούν. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει στην πράξη και στην ουσία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Οπότε λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η σχέση με τον Ερντογάν δεν αποδίδει, ενώ η σχέση Αθήνα-Ουάσιγκτον αποδίδει. Και κάτι άλλο που πρέπει να πούμε εδώ. Φαίνεται ότι ο Τραμπ έχει μια άλλη γνώμη για το πώς πρέπει να κινηθεί η Τουρκία. Την Τουρκία δεν την θέλει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο υπάρχει η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Παίζει και η Αίγυπτος μέσα σε αυτό. Την Τουρκία την θέλει για να παίζει παιχνίδι στη Μέση Ανατολή, να ελέγχει όσο γίνεται τη Συρία με τα προβλήματα που υπάρχουν στη Συρία, που αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα για να την ξεκινήσουμε, να ελέγχει όσο γίνεται την κατάσταση με το Ιράν σαν ας πούμε αντίποδα στο Ιράν και να αναλάβει και ρόλο στη συμφωνία της Μέκας.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό τι θέλει την Τουρκία. Δεν τη θέλει για κανέναν άλλο λόγο, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει η Τουρκία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Άρα η Ελλάδα παίζει μπάλα μόνη της εδώ, όσο και αν δεν το κατανοούν αυτό, δεν φαίνεται να το κατανοεί τέλος πάντων εδώ η ελληνική πλευρά σε κάποιες περιπτώσεις και τα ελληνικά μίντια.
1: Ναι, αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και την κοινή γνώμη, ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν είναι τρέχουσα σημασίας και είναι και μασίματα, έτσι.
0: Εντάξει, ίσως να φταίει και το κοινό, ξέρεις, και είναι και το κοινό θα ζητήσει.
1: Δυστυχώς.
0: Και τώρα πάμε και στο άλλο θέμα με την Τουρκία. Πολλοί ανάμεσά τους και εγώ αναρωτηθήκαμε γιατί ο Τραμπ δεν έδειξε τα ίδια αντανακλαστικά που έδειξε με την Κίμπερλι με τον Τόμ Μπαράκ στην Τουρκία.
1: Ήταν η μόνη ερώτηση.
0: Ναι, ο οποίος Τόμ Μπαράκ, το ξέρεις και εσύ, ακούγεται και πάρα πολύ έντονα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον αποκαλούν πλέον υπουργό του Ερντογάν.
1: Εννοείται, ολομπίστα στον Τούρκο. Έτσι.
0: Ναι, έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν έχει δείξει τα ίδια αντανακλαστικά. Ίσως γιατί δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρε περισσότερο να προασπίσει την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι, ίσως να είναι πιο προσεκτικός από την Κίμπερλι ο Τον Μπαράκ και να ξέρει να παίζει καλύτερα παιχνίδια.
1: Σίγουρα είναι. Ότι είναι σίγουρα.
0: Η Κίμπερλι δεν είχε την ίδια εμπειρία ερχόμενη εδώ και δεν ήξερε να παίζει τα ίδια διπλωματικά παιχνίδια.
1: Δεν ήταν διπλωμάτης, το είχε πει και η ίδια. Έτσι.
0: Το είχε πει και η ίδια. Και ίσως ο Τον Μπαράκ να παίζει και παιχνίδια άλλου είδους πιο κρυφά, που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και δεν μπορούμε και να τα αποδείξουμε.
1: Ναι, θα μπορούσα να πω σίγουρα, αλλά δεν μπορούμε να τα αποδείξουμε όπως λες.
0: Ας πούμε ότι τον φέρει και για τη βρώμικη, κακά τα ψέματα. Είναι άλλη δουλειά που γίνεται για τις σχέσεις της ΗΠΑ Ελλάδας και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και είναι άλλη η βρώμικη, ας πούμε, επιτραπή δουλειά που γίνεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, γιατί εκτός από πρέσβης στην Τουρκία, ο Τον Μπαράκ είναι και υπεύθυνος και για θέματα Συρίας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε προφανώς είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ τον ενδιαφέρει η εικόνα στη δική μας περίπτωση, πέρα από τα θέματα των διαδρόμων, να προχωρήσουν και τα θέματα των διαδρόμων. Εγώ επιμένω ότι η Κίμπερλι θα ήταν βαρύδι αν έμενε και νομίζω ότι πλέον ούτε και ο Ρούμπιο χάλασε την προσπάθεια που έκανε ο Ρούμπιο για να κατέβει με αυτή την εικόνα στις εκλογές του 2028, όπως λέγεται, γιατί θα τον ακολουθεί αυτή η ομιλία, ή του 28 ή του 32, όποτε θελήσει να κατέβει υποψήφιος.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μείνει αυτή η εικόνα που ο Ρούμπιο, φεύγοντας από την Ελλάδα, προσπάθησε να την υποστηρίξει.
1: Και ήταν λακωνικός βέβαια, αλλά δεν έπαψε να προσπαθήσει. Ήταν λακωνικός, αλλά
0: Δεν μπορούσε όμως να μην την
1: μπορούσε να την
0: υποστηρίξει,
1: πετύχει.
0: γιατί
1: Πώς.
0: δεν είχε και στοιχεία εκείνη τη στιγμή.
1: Ακριβώς δεν.
0: Βέβαια, κάποιες πληροφορίες λένε ότι τα στοιχεία ερχόντουσαν με μορφή, ότι υπήρχαν στοιχεία που ερχόντουσαν σε ανθρώπους, ώστε ο Ρούμπιο να μην είχε την ενημέρωση. Γιατί
1: Να.
0: συμβαίνει και αυτό, ξέρεις, αυτές τις θέσεις να μην προλαβαίνουν να ενημερωθούν. Τα στοιχεία που είχαν ξεκινήσει από τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά να εμφανίζονται για την Κύπρο ήταν πάρα πολλά.
1: Είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι
0: Από το
1: οι επικεντρικές
0: καλοκαίρι, ναι.
1: θέσεις. Έτσι. Και
0: Υπάρχει
1: ήταν
0: και
1: και
0: μια άλλη
1: πολλές,
0: φήμη.
1: πολλά άλλα που τα οποία δεν έχουν υποθεί ακόμα.
0: Υπάρχει και μια άλλη φήμη ότι η ίδια η Κίμπερλι, παρά τις φωτογραφίες με τους υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης, δεν είχε καθόλου καλή σχέση. Λένε ότι με τον Παπασταύρου δεν υπήρχε αυτή η καλή σχέση που φάνηκε στις φωτογραφίες και ότι όλη τη δουλειά με
1: Έτσι.
0: τον Παπασταύρου την έκανε ο Τζόσουα Χακ.
1: Ναι, ακριβώς. Και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση τηρεί εισηγή ηχθείως. Δεν έχει
0: Καλά,
1: πει κουβέντα για
0: είναι
1: αυτό.
0: το πιο σωστό που μπορεί να κάνει. Μα
1: Ακριβώς.
0: για να το πούμε και διαφορετικά, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λόγο να πει ποιος θα είναι ο επικεφαλής Αμερικάνικης
1: Όχι
0: διπλωματίας.
1: βέβαια. Και είναι πολύ σωστή
0: Και αυτό που
1: στάση.
0: δήλωσε είναι ότι όποιος και να έρθει, εμείς θα συνεργαστούμε με αυτόν. Εντάξει, τυπικά, συνήθως όταν ο Αμερικανός πρόεδρος επιλέγει το πρόσωπο που θέλει να προτείνει, στη συνέχεια ζητά και το agreement της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης. Δηλαδή θα ζητήσει την τυπική συνένεση της Ελλάδας όταν αποφασίσει ποιος θα είναι ο επόμενος πρέσβης. Εκεί γίνεται συνήθως αποδοχή για να προχωρήσει μετά σε γερουσία. Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε την Κίμπερλι ως επιλογή του Τραμπ και θα αποδεχτεί
1: Ναι.
0: και τον επόμενο, όποιον επόμενο, ως επιλογή, ας πούμε, πάλι της κυβέρνησης Τραμπ.
1: Έτσι ακριβώς. Και θα προσπαθήσουμε, είχα φιλοξενήσει στο παρελθόν τον Γκάτ Μπιλιράκη, ήταν και η μέρα που γεννούσε και η νύφη του, και θα προσπαθήσω να τον έχω και σε επόμενη εκπομπή για να μάθουμε.
0: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πει και ο ίδιος πώς σκέφτεται. Βέβαια,
1: Βεβαίως.
0: τώρα όσο πάμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές, σίγουρα θα είναι φίδωλος 3
1: Ναι.
0: Νοεμβρίου. Νομίζω ότι μετά τις 3 Νοεμβρίου θα αρχίσουν πλέον να φαίνονται καθαρά τα πράγματα και να γίνονται συζητήσεις και
1: Εγώ αυτό
0: δηλώσεις.
1: πιστεύω.
0: Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Έχω την αίσθηση ότι η υπόθεση Κίμπερλι χρησιμοποιείται και για να πληγεί η κυβέρνηση Τραμπ. Και δεν το λέω με την έννοια εγώ δεν είμαι Αμερικανίδα πολίτης, δεν ψηφίζω για να υποστηρίξω ή να μην υποστηρίξω τον
1: Βέβαια.
0: Τραμπ, αλλά φαίνεται
1: Μια
0: ότι
1: από τις πολλές προσπάθειες, να πούμε.
0: φαίνεται πάντως ότι γίνεται μια προσπάθεια να πληγεί η κυβέρνηση, όπως θα γινόταν και αντίστοιχα αν ήταν η κυβέρνηση Biden, ήταν η
1: Έτσι.
0: κυβέρνηση Ομπάμα.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό τέλος πάντων, ναι, φαίνεται λοιπόν ότι έχει ξεσηκωθεί όλη αυτή η θύελα, γιατί βρισκόμαστε περίπου 3 εβδομάδες πριν από τις εκλογές, και λογικά όλο αυτό πουλάει.
1: Θεωρείς ότι είναι παράπλευρη απώλεια η Κίμπερλι ή ήθελα να σε ρωτήσω και το άλλο. Κατά τη γνώμη σου, ποια είναι η αποτίμηση του έργου της. Έχει κάνει έργο.
0: Προχώρησε φανερά το έργο που είχαν κάνει άλλοι από πίσω.
1: Ναι, δεν το έκανε ίδια όμως,
0: Δεν το
1: έτσι.
0: έκανε η ίδια, ναι. Η Κίμπερλι δεν πρόλαβε να κλείσει χρόνο, είναι η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Άφησε σίγουρα μεγάλο αποτύπωμα, με την έννοια επικοινωνιακά άφησε αποτύπωμα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό κρίνεται ως καλό ή κακό.
1: Και αν είναι
0: Γιατί,
1: ωφέλιμο,
0: ναι,
1: κατά
0: και αν είναι
1: πόσο.
0: ωφέλιμο. Δηλαδή, είχε ένα large steal, που δεν ξέρω αν ταιριάζει απαραίτητα σε αυτό που θα θέλαμε.
1: Ίσως αυτό της έκανε και τη ζημιά.
0: Αυτό ακριβώς είναι που της έκανε και τη ζημιά. Όσο πιο πολύ φαίνεσαι καμιά φορά, καίγεσαι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: Είναι σε εύκολο στόχος.
0: ναι, γίνεσαι εύκολο στόχος. Νομίζω και η ίδια δεν προσπάθησε να κάνει κάτι για να μην γίνει εύκολο στόχος. Δεν ξέρουμε τι
1: Δεν είναι
0: ακριβώς
1: ενδιαφέρει
0: έχει.
1: κιόλας.
0: Ναι, δεν ξέρουμε και τι ακριβώς έχει γίνει και κατά πόσο είναι υπεύθυνη. Αλλά για να ανησυχεί ότι μπορεί να την αποπέμψουν πριν ανακοινωθεί οτιδήποτε, προφανώς αυτό που λέμε, ας πούμε, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, που λέει και
1: Η
0: ο
1: έρευνα
0: σοφός.
1: θα συνεχιστεί και στην Αμερική. Το FBI έχει ήδη
0: Και πλέον
1: αναλάβει την εργασία
0: εκεί
1: της.
0: πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα. Δεν είναι δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Όχι.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβηθούμε για τα συμφέροντα Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και για ό,τι τέλος πάντων έχει να κάνει και με τον κάθετο διάδρομο. Πιστεύω ότι όλα θα προχωρήσουν.
1: Ναι.
0: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι εμείς σαν χώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την γεωγραφική μας αξία με τέτοιο διαπραγματευτικό τρόπο ώστε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να πάρουμε από τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και από εκεί και πέρα να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ενισχυθούμε με την επίσκεψη J.D. Vance στο Φεβρουάριο. Γιατί αυτό δείχνει μια συνέχεια. Όταν το φθινόπωρο έρχεται ο Ρούμπιο και το χειμώνα έρχεται ο J.D. Vance, δείχνει μια συνέχεια.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα και δείχνει και το ρόλο της Ελλάδας για την Αμερική. Έτσι, για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, αυτό. Πρέπει δηλαδή να εκμεταλλευτούμε εκεί την κατάσταση. Και φυσικά πάντα να δείχνουμε το ρόλο της Τουρκίας. Η Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνάει ότι δεν γειτονεύει, δεν συνορεύει με το Λουξεμβούργο. Μακάρι να είμαστε στο Λουξεμβούργο, με το Λουξεμβούργο ή με την Ελβετία. Έχουμε δίπλα μας την Τουρκία, οπότε πάντα πρέπει να δείχνουμε ποιος είναι ο ρόλος της και τι κάνει η Τουρκία. Πάντα.
1: Και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Αυτό ακριβώς.
0: Δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει. Δηλαδή, τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες το τι υπόθηκε, αν όντως στάλησαν τα μηνύματα αυτά στον επιχειρηματία από την Κύπρο.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί δεν είναι και μεγάλο το ποσό. Έτσι, ναι, έχουν γίνει πολύ χειρότερα. Εγώ πιστεύω.
0: Εκεί, τώρα δεν ξέρεις και τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί οι δικηγόροι της λένε ότι είναι χρήματα που τους χρωστούσε.
1: Γιατί, αυτή έτσι λέει, ότι ήταν για την επικοινωνιακή της καμπάνια. Επικοινωνιακή καμπάνια που του είχε ετοιμάσει.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Και μιλάει για 150.000 δολάρια ίδια.
0: Ας το αναλάβει λοιπόν η Αμερικάνικη δικαιοσύνη αυτό το θέμα για να το λύσει η Αμερικάνικη δικαιοσύνη. Εμάς μας ενδιαφέρει πώς θα προχωρήσει η σχέση ΗΠΑ Ελλάδας, πώς θα προχωρήσει ο κάθετος διάδρομος και τίποτα άλλο από εκεί έπειτα.
1: Ακριβώς, να επικεντρωθούμε στην ουσία. Έτσι, αυτό ακριβώς εγώ. Ναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Άρια μου. Μακάρι να έχουμε να πούμε καλά νέα σε επόμενη εκπομπή.
1: Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και να προσπαθήσουμε. Όταν θα έχω το Κάσμπι Λιράκι, θα ήταν πολύ καλό να είσαι και εσύ.
0: Έτσι. Με μεγάλη μου χαρά.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και καλό βράδυ εκεί, ξέρω, σε ξενυχτήσαμε.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, να πάμε σε ένα σύντομο break και είναι μαζί σας. Let's go to a break.
2: This is the Tantalk Radio Network.
3: Hungry? Then head to Seminole Subs and Gyros!
4: Better life!
3: Home of the best sandwiches in Florida!

0: This is the Tantalk Radio Network.
1: Επιστροφή στην εκπομπή μας Part Hellenic News. Στο μικρόφωνο είναι η Άρια Σοκράτους. Μας ακούτε ζωντανά στους 106,1 FM και διαδικτυακά στο www.panhellenicfederationfl.com. Τώρα να πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο. Έχουμε μαζί μας τον πρώην ύπατο πρόεδρο ΣΑΧΕΠΑ, τον κύριο Σάβα Τσιβίκο. Κύριε Σάβα, καλησπέρα σας.
2: Αγαπητή Άρια, συγχαρητώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Είναι οι κέρυες πολλοί εξελίξεις και η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα είναι πάλι στο στόχαστρο, έτσι, με την επίσκεψη Ρούμπιο και με την αποπομπή της Κίμπερλι Κιλφόιλ. Ήθελα και το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό.
2: Κοίταξε, νομίζω η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών ήταν πολύ επιτυχημένη. Ανέδειξε και πάλι την στρατηγική σχέση μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος και τις προοπτικές που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά επίσης καταδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι η άγκυρα των όποιων εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Ο ρόλος της δεν αμφισβητείται από κανένα και η Αμερική, θα λέω, είναι πολύ χαρούμενη να έχει ένα σύμμαχο όπως είναι η Ελλάδα, που είναι προβλέψιμος και θα έλεγα very loyal, πιστός σύμμαχος, και αυτό χρειάζεται η Αμερική αυτή τη στιγμή στην περιοχή με όλες τις εξελίξεις που βλέπω. Όσον αφορά την αποπομπή της πρέσβεως, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να συμβεί, αλλά είμαι σίγουρος ότι η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία είναι πάνω από πρόσωπα και αυτή η σχέση θα συνεχίσει χωρίς, θα έλεγα, περαιτέρω προβλήματα. Και στο τέλος της ημέρας είναι καλύτερα να κόβεις το χέρι όταν πονάει παρά να είναι εκεί πέρα και να γράφονται καθημερινά διάφορα. Το καλό είναι ότι ο δεύτερος στην ιεραρχία, ο Joshua Hack, ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης, έχει ιδία γνώμη και γνώση του τι γίνεται στην περιοχή και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο κενό με την αποπομπή της κυρίας Κιλφόιλ.
1: Πιστεύετε ότι ήταν συγκυρία απλώς το γεγονός της αποπομπής τώρα και της αποκάλυψης του σκανδάλου με την επίσκεψη Ρούμπιο ή ήταν τυχαίο?
2: Δεν νομίζω, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα γιατί τώρα, γιατί αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή.
1: Ακριβώς.
2: Και στο κάτω-κάτω ποιος έδωσε τις πληροφορίες στην συγκεκριμένη εφημερίδα. Που γεννά πολλές ερωτήσεις, θα έλεγα. Υπάρχουν τόσες εξελίξεις στην περιοχή, ειδικά στα ενεργειακά, να αφήσουμε λίγο τα στρατιωτικά στην άκρη, αλλά τα ενεργειακά σίγουρα έχουν πολλούς εμπλεκόμενους και μέσα στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος. Υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Όπως είπα, η Ελλάδα φαίνεται ότι είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων, ειδικά με τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος είναι πολύ στρατηγικός για την Αμερική. Από την άλλη όμως, η Τουρκία και ο Αμερικάνος ο πρέσβης στην Τουρκία προωθούν ένα άλλο αγωγό από το Ιράκ μέσω Συρίας και από εκεί στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά αλληλένδετα συμφέροντα που παίζουν ρόλο τους. Εντάξει, δεν θα πω ότι και η Κίμπερλι ήταν αγία, μπορούσε να προσέξει κάποιες από τις δηλώσεις και εμφανίσεις της.
1: Ήταν πολύ πληθωρική η προσωπικότητα, που δεν είχαμε συνηθίσει άλλους πρέσβεις σε αυτή την πληθώρα εμφανίσεων, μια επικοινωνιακή εμφάνιση ή κάπου που άγγιζε τα όρια της υπερβολής, έτσι.
2: Κοίταξε, στο τέλος της ημέρας εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι δημόσιες σχέσεις, με ενδιαφέρει η ουσία και η ουσία και η ουσία είναι εκεί. Στους λίγους μήνες που ήταν εκεί πέρα, νομίζω ότι επέδειξε ένα σπουδαίο έργο όσον αφορά την προώθηση των αμερικάνικων συμφερόντων και τις σχέσεις Ελλάδος-Αμερικής και όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Αμερικής. Έχουν προωθηθεί πολλές συμφωνίες, έχει προωθηθεί ο κάθετος διάδρομος στο επόμενο βήμα. Τώρα αν εμφανιζόταν με ντεκολτέ και κοντή φούστα ή αν πήγαινε στα basketball games ή αν έκανε το Α ή το Β, αυτό εντάξει, παίζει κάποιο ρόλο για κάποιους, αλλά όχι όσον αφορά την ουσία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θεωρείτε ότι ποιος θα είναι επόμενος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα? Έχει ακουστεί ο Γκάς Μπιλιράκη.
2: Εντάξει, ακούστηκε ο φίλος μου ο Γκάς και στην αρχή, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να προβλέψει τι θα κάνει ο πρόεδρος, και δεν νομίζω να μπορεί να το κάνει αυτή τη δεδομένη στιγμή, γιατί ξέρετε, υπάρχουν οι εκλογές, υπάρχει μια διαδικασία. Αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο. Μακάρι να υποδείξει το κατάλληλο άτομο, ούτως ώστε να αφήσουμε αυτή την αναποκούλα πίσω μας και να προχωρήσουμε προς τα μπρος.
1: Ακριβώς. Τώρα να πάμε στα του οίκου σας. Έχετε αρτήσει για το μεγάλο εορτασμό της ελληνικής κρατικής αρρωγής για την 15η επέτειο, στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη στην Ελλάδα. Και αναγνωρίστηκε η ΧΕΠΑ για τη συνεχή συνεργασία της με το Ταμείο Ελληνικής Αρρωγής. Έτσι, είχε γίνει πρόσφατα.
2: Είχε γίνει την Κυριακή. Πραγματικά είναι μια προσπάθεια που άρχισε εν μέσω της μεγάλης κρίσης στην πατρίδα. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα και, όπως είπα και στην ομιλία μου, αν και τα νούμερα δείχνουν μια ευημερούσα Ελλάδα, η πραγματικότητα είναι ότι πάντοτε υπάρχουν ανθρώποι που έχουν ανάγκη. Εμείς υποστηρίζουμε γύρω στις 300 οικογένειες, οι οποίες πραγματικά έχουν ανάγκη, και αυτός ήταν και ο σκοπός της εκδήλωσης, να συγκεντρωθούν περαιτέρω χρήματα για την ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, και μακάρι στο άμεσο μέλλον να σταματήσει να υπάρχει αυτή η ανάγκη, ούτως ώστε να λέμε ότι δεν υπάρχει κάποιος που έχει ανάγκη, αλλά δεν το βλέπω αυτό. Πάντοτε θα υπάρχουν άτομα που θα χρειάζονται την βοήθεια. Ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση. Η ΑΧΕΠΑ συνεργάζεται πολύ στενά και εδώ και στην Ελλάδα με το Hellenic Relief Foundation. Οι δύο πυλώνες της ίδρυσης αυτού του ταμείου ήταν και φίλοι και μέλη της ΑΧΕΠΑ, γι' αυτό αυτή η προσπάθεια είναι συνεχιζόμενη και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση αυτών των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Και το πιο ωραίο αίσθημα είναι να μπορείς να βοηθάς ή να κάνεις τη διαφορά στη ζωή κάποιων ανθρώπων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μεγάλο έργο, είναι μεγάλο λειτουργήμα. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε αναφέρει για 300 οικογένειες. Πώς επιλέγονται αυτές οι οικογένειες και από ποιους, πώς?
2: Έχουμε μια ομάδα στην Αθήνα η οποία κάνει την επιλογή αυτών που είναι αποδεικμένα σε ανάγκη, και σε αυτούς δίνεται, και σε αυτές τις οικογένειες δίνεται η βοήθεια. Ουσιαστικά είναι, ξέρετε, είναι μια κλειστή κοινωνία και δεν νομίζω να πάει κάποιος εκεί πέρα που δεν έχει ανάγκη και να ζητά αυτή την βοήθεια. Ήμουνα εκεί σε μερικές περιπτώσεις και πραγματικά για να βλέπεις την ανάγκη στα μάτια των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται εκεί πέρα για ένα δέμα ή για αρνή ή για τις γιορτές ή για σχολικά ρούχα για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους. Εντάξει, νομίζω ότι γίνεται μια πολύ καλή και προσεγμένη προσπάθεια από άτομα που έχουμε εκεί εθελοντές και ξέρουν την κοινωνία, και συνεχίζουμε αυτό το έργο.
1: Είναι σε καθημερινή βάση, πόσο συχνά γίνεται? Φαντάζομαι είναι για ήδη πρώτης ανάγκης, η σούπερ μάρκετ.
2: Είναι πρώτης ανάγκης, δέματα, φαγιά, ρούχα, ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων γίνονται και γίνονται τα δέματα τα οποία προσφέρονται, όπως είπα, μια-δυο φορές το μήνα, επίσης στις γιορτές. Είμαστε πάντοτε εκεί στην πρώτη γραμμή.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι 15 χρόνια, 15ος χρόνος φέτος.
2: Ναι, φέτος μπαίνουμε στο 15ο χρόνο.
1: Και η πρωτοβουλία πώς πάρθηκε, ποιος είχε την ιδέα για αυτή την πρωτοβουλία?
2: Λέξε, η ιδέα άρχισε, όπως είπα, από δύο φίλους, τον Στέλιο του Τακατσί, από δούλευε στον Κόσμο FM, και τον Φίλιππο τον Βοιατζόγλου, μαζί με άλλους δύο-τρεις φίλους. Ξέρετε, τότε η ανάγκη ήταν πολύ μεγάλη και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, λίγο αργότερα. Και άρχισαν αυτή την προσπάθεια με το να συγκεντρώνουν ήδη πρώτης ανάγκης και σιγά σιγά οργανώθηκε και είναι σε μια οργανωμένη φάση. Έγινε το foundation, όλοι όσοι δουλεύουν για αυτή την προσπάθεια είναι εθελοντές. Πολλοί όχι μόνο είναι εθελοντές, αλλά βάζουν και τα δικά τους τα χρήματα για αυτή την προσπάθεια και αυτό είναι αξιέπαιχο.
1: Αυτό είναι ακόμη πιο σπουδαίο. Να πούμε για ποιες τρέχουσες εκδηλώσεις σε ΧΕΠΑ, ποιες είναι οι μελλοντικές εκδηλώσεις τώρα που πλησιάζουν και οι γιορτές?
2: Υπάρχουν τόσες πολλές εκδηλώσεις, δεν μπορώ να σας αναφέρω μια συγκεκριμένη. Όλα τα τμήματά μας, οι περιφέρειες έχουν εκδηλώσεις. Υπάρχουν τα regional banquets, έχουμε μια μεγάλη εκδηλώση στη Νέα Υόρκη στις 21 του μηνός. Του επόμενου μηνός στη Νέα Υόρκη και υπάρχουν και άλλες παρόμοιες στο Σικάγο, στην Φλόριδα και αλλού. Υπάρχει μια αντιπροσωπεία η οποία θα επισκεφτούμε την Ελλάδα στο τέλος του μηνός και θα κάνουμε τα εγκαίνια στο HEPA University Hospital στην Θεσσαλονίκη για τις πτέρυγες που ανακαινήσαμε και για τα μηχανήματα που κουράσαμε. Και το έργο μας είναι εκεί, συνεχίζεται με τις υποτροφίες. Φέτος δώσαμε πάνω από 3 εκατομμύρια σε υποτροφίες σε ολόκληρη την επικράτεια της Αμερικής. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τα εθνικά μας θέματα και την κοινωνική συμμετοχή, γιατί περνάμε δύσκολες στιγμές και πρέπει να είμαστε παρόντες.
1: Ίσως είναι η πιο δύσκολη στιγμή, έτσι, πιο δύσκολη στιγμή που...
2: Δεν ξέρω αν είναι πιο δύσκολη, έχουμε συνηθίσει δυστυχώς για τα τελευταία τουλάχιστον 52 χρόνια πάντα να λέμε είναι η πιο κρίσιμη περίοδος, αλλά σίγουρα πρέπει να επαγρυπνούμε και πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την απελευθέρωση της Κύπρου, αλλά και την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Βλέπετε καθημερινά τις απειλές που εκτοξεύονται από τον πρόεδρο της Τουρκίας και από τον κάθε υπουργό του, απειλώντας καθημερινά, αλλά αυτό δεν μας πτωεί, μας κάνει δυνατότερους και νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ καλή θέση όσον αφορά την άμυνα της Ελλάδος. Ευτυχώς έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία 5-6 χρόνια μετά την κρίση, έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις και για την άμυνα αλλά και για την χώρα γενικότερα και νομίζω ότι αυτός είναι ένας παράγοντας που θα τον λάβει πολύ σοβαρά υπόψη η Τουρκία, αν και αρέσκεται να απειλεί, αλλά στο τέλος της ημέρας εγώ νομίζω ότι είναι θρασίδηλοι και δεν θα τολμήσουν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.
1: Θεωρείτε ότι δεν θα τολμήσει η Τουρκία τελικά να προβεί σε υλοποίηση των απειλών της?
2: Δεν το βλέπω. Μπορεί να υπάρξει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει ένα επεισόδιο με τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο. Μπορεί να γίνει ένα επεισόδιο, μπορεί να καταρριφθεί ένα αεροπλάνο, αλλά ξέρει η Τουρκία ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την επιτροχή, έχει την υπεροχή και έχει τις στρατηγικές συμμαχίες που τις επιτρέπουν να ορίζει, θα έλεγα, τις εξελίξεις.
1: Ήθελα και το σχόλιο σας για το Κυπριακό. Είναι σε ένα κομβικό σημείο. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει άμεσα σε αυτό το έτος που θεωρείτε ότι θα είναι κομβικός αυτός ο χρόνος για το
2: Δεν νομίζω,
1: Κυπριακό, για την κλίση του
2: αγαπητέ
1: Κυπριακού.
2: Άρια, ασχολούμαι με αυτό το θέμα για 40 χρόνια. Δεν βλέπω κάποια θετική εξέλιξη, εκτός και αν αποφασίσει η Τουρκία ότι ήρθε η ώρα να επιληθεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν ψάχνουμε την όποια λύση, γιατί μια κακή λύση θα φέρει την παράλυση και η παράλυση θα φέρει την
1: Ακριβώς.
2: διάλυση. Επιζητούμε μια λύση ευρωπαϊκή πρωτίστως, μια λύση λειτουργική και ανθεκτική, χωρίς μεγάλους αδερφούς, χωρίς αναχρονιστικές συμφωνίες και επεμβατικά δικαιώματα, χωρίς τουρκικά στρατεύματα και σίγουρα χωρίς μεγάλους αδερφούς στην περιοχή. Αν αυτά μπορούν να διασφαλιστούν και είναι έτοιμη η Τουρκία να συζητήσει πάνω σε αυτή την φάση, τότε αυτό μπορεί να γίνει, η λύση μπορεί να έρθει σε μια μέρα. Η Κύπρος είναι ένα περήφανο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεγαλύτερη ασφάλεια που δήθεν νοιάζει τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία γενικότερα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Το γεγονός παραμένει ότι η Κύπρος από αιώνες είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό στρατηγικό σημείο. Και όπως είχαν πει και οι Τούρκοι στο παρελθόν και οι Τουρκοκύπροι να μην υπήρχαν στην Κύπρο, θα τους φυτεύανε εκεί πέρα για να έχουν κάποια δικαιώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρειάζεται να είμαστε, όπως είπα, διεκδικητικοί, γιατί νομίζω από τη στιγμή που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία, νομίζω ότι πρέπει να ψάξουμε μια λύση η οποία δεν θα φέρει ούτε την παράλυση ούτε την διάλυση. Πρέπει να διαστηραχθεί σαν κόρη οφθαλμού η Κυπριακή Δημοκρατία και μέσα από αυτήν την προσπάθεια που είναι στα παρασκήνια, όπως είπα, να βαδίσουμε για μια λύση ευρωπαϊκή. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο της υπόθεσης. Λύση ευρωπαϊκή, ούτως ώστε να διασφαλίζονται και οι βασικές ελευθερίες, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπριών.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και να κλείσουμε με αυτό, να ελπιστούμε ότι θα υπάρχει κάποια βιώσιμη λύση σε κάποιο σημείο, δηλαδή σύντομα, δυστυχώς, γιατί βλέπουμε ότι διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση και
2: Σίγουρα
1: δεν είναι εκεί πέρα μας.
2: δεν μας συμφέρει η διαιώνιση. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ της
1: Ακριβώς.
2: Τουρκίας για την επέδοση των τελεσμένων, αλλά δεν σημαίνει
1: Έτσι.
2: ότι πρέπει να προσκυνήσουμε και σημαίνει ότι πρέπει να αυτοκτονήσουμε.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αυτοκτονήσουμε. Θα κλείσουμε με αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί
2: Είστε
1: μας.
2: καλά, σας χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, γεια.
1: Γεια σας. Στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό όλους τους ανώνυμους δωρητές, χωρίς τη συνδρομή των οποίων δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η εκπομπή. Να σας ευχηθώ ένα καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όσους βρίσκεστε Ελλάδα και Κύπρο και ραντεβού την επόμενη Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα. Καλή συνέχεια σε όλους.